0: Πώς το εγώ με γλιάζει δέκα στο όνομα. Α, ο Σιμάνς είπε Κριστίνα. Με δέσαι ότι έχω στον σάκαλτα για πίδα μου να μπίστρο βόδα, να ουμπάβει, να ουνάσει Σόντα με κοζίβο τα νίδα, αε. Για κακουιόν.
1: Καρτίνα πρέγλετ.
0: Ναι, αμε καρτί.
1: Κακό με νέματε.
0: Ναι, μάμε.
1: Η κάδε οδείτε.
0: Βόχρι.
1: Αμε αυτοπούστο φες να κρύω απάλανκα.